0: Τζέισον, δείτε με αντένα, φούκα!
1: Και κόμμα τέλο βγεις, μπόθεν!
0: Σιγνάλ, τη μάτερ να μίλα, μπω!
2: Τότε ρεπόρτερ μίλα, ο Σάγκταν, Σαμόνα, τότε μράδιο.
3: Και να μην πλω βέβαια όλα, μη μέλη σε κρύβε ζώα.
4: Διγιτάλινο ζωποζδράουστο, ΒΠΟ.
5: Τότε ράδιο Μάριμπορ.
6: Maribor, pozor! Zenvital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si
5: Radijska mreža Toti Radio.